0: σε λίγο καιρό θα χωρίσεις, γιατί θα υπάρχω εγώ.
1: Τι μου λέμε χωρίς να σύγραβα, τι μου λέμε ξαφνικά, τι μου λέμε το γιοφί.

0: והנה ממשיכים עם וסיליס קראס, איידיה מס, איידיה רדוב שני.
1: Σε σύνοικες δυτικές με στα σκυλάδικα.
0: Εδε κόλλα.
1: Ψάχνεις τον έρωτα να βρεις, γυρνάς και πίνεις σαν τρελή στα ξενυχτάδικα. Έξω από ήθη και γραφές, με τις δικές σου εντολές φτιάχνεις τους νόμους.

μικρό. Πάλι οι σκέψεις εν ψυχρό θα μεγαζώσουν και θα θυμάμαι τα παλιά, τότε που σε περνάν καλιά, για να

νεράκια. Βγάζεις τα πιο όμορφα κορίτσια στο ντουνιά. Βράδια μποέμικα τραγούδια στα σοκάκια. Ξενύχτια γλέντια.

0: όχι σ' αυτήν εδώ τη γη. Φοβάμαι πως ποτέ του δεν θα βγει, γιατί παραμιλάει ο γαϊδαράκος.
1: Χατστάιν,
0: άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα έρθει ανάποδα ο δουλειάς. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο.

και πως μαζί του τώρα μένεις. Ότι σου χαρίσα το πέταξε και ό,τι με θύμιζε το έκαψε. Τόσο πολύ

και πως μαζί του τώρα μένεις. Ό,τι σου χαρίσα το πέταξε και ό,τι με θύμιζε το έκαψε. Τόσο πολύ